0: Καλησπέρα σας, Σκουάλ.
1: Και αν είμαστε εγώ.
2: Recent. Break 216 there on Mount Airy.
0: Comfort 287 shortly.
3: Thank you.